στον κόσμο που γεννήθηκα δεν χάραξα πορεία. Τσιγάρο μ' ανεμόχαρτο στρίβω στα πρακτορία. Να δω τον ήλιο ανάστροφα και τα άστρα ζαλισμένα. Να σταματήσω τη στιγμή με τα φτερά ανοιγμένα.

με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί.

έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Νύχτα Σαββάτου με ποτάζα χαρωμένα. Άνεμος φέρνει τις αγάπες και τις παίρνει.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ώρες αργώς ήρθες αφορτωμένα κάρα. Απ' τα ηχεία ψυχαλίζει μια κιθάρα. Φυτρώσαν κάκτη και λωτή στην κορδιλιέρα. Κι εσύ κλειστό σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Οι ερωτές σου καριδότσουφλα στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του το ξώτη. Υπάρ μια άγνωστη φωτιά σ' έχει δεσμότη. Δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα μπάρκα. Μα τη Γοργόνα

Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο. Στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους.

πυκνά παρθένα δάση, σε απάτητα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσα.

Ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει.

ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου. Τα σουσαμένια μου μπουμπούκια βουτυγμένα σε χολή, γλώσσα σφουγγάρι δαίμων του κηλικίου. Στο μαύρο πίνακα καρφώνω τους πασίκλες μαθητές και τα τσιράκια του άρχοντα ηλικίου. Τους κοπαδίτες, τους μουγκούς,

0: τα χαμένα.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Λοιπόν αντέχεις να σου πω μια ιστορία. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάρι.

σου. Κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω αχτή.

0: Αχ, μάτια μου.
1: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.

0: Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 3ης 26 Μαΐου σήμερα. Πάει και ο Μάιος σιγά σιγά. 7 και 7 η ώρα. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Τρίτη
1: καλημέρα.
0: Σήμερα.
1: Τι γίνεται?
0: Εδώ, σιγά σιγά, προσπαθούμε να μπούμε σε έναν ρυθμό. Μια εβδομάδα μετά από το ωραίο αυτό Σαββατοκύριακο για πολλούς από εσάς. Ναι.
1: Τι νέα, όλα καλά?
0: Όλα καλά, εντάξει.
1: Ναι, πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θες να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό από τώρα? Εντάξει, έχουμε 26 βαθμούς σήμερα.
1: Έτσι κυρίως και τώρα και έξω έχει καλό καιρό, δηλαδή φαίνεται ότι θα πάει.
0: Και δεν αποκλείεται
1: καλά
0: μετά να ανέβει και να χτυπήσει και 30. Το 26 έχει να κάνει με το τώρα.
1: Ναι, φαντάσου.
0: Ωραία. Οπότε υπομονή, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες. Και τώρα η Ρένα Μόρφη στο Όταν Σου Χορεύω. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Ρένα Μόρφη, που αυτές τις μέρες μάλιστα κυκλοφορεί και νέο τραγούδι. Θα το ακούσουμε σύντομα. Να θυμίσουμε ότι μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Mm-hmm. Είναι πολύ εύκολο. Μπαίνετε στο Viber, γράφετε πάνω στην μπάρα Καλημέρα Μελωδία, μας βρίσκετε και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε και παράλληλες συζητήσεις. Μας προτείνετε θέματα που θα θέλετε ενδεχομένως να σχολιάσουμε παρέα στον αέρα. Εμείς σας έχουμε διάφορα εδώ. Μεταξύ άλλων, σας έχουμε και εξελίξεις. Μάλιστα. Μεταξύ άλλων, έχουμε και εξελίξεις από, πάλι από τον από Ιράν.
1: Σε τι φάση είμαστε σήμερα, απειλούμε.
0: Πριν από μισή ώρα άκουγα ειδήσεις που λέγανε ότι πάμε σε μια συμφωνία. Τώρα διαβάζουμε ειδήσεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και έχουμε και πλήγματα κοντά στο Ορμούζ και τελεσίγραφο του Τραμπ για το εμποτισμένο ουράνιο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, μία ακόμα καλημέρα. Συνεχίζουμε εδώ τώρα. Χάρης Αλεξίου και το ταγκό που έγραψε η ίδια πριν από αρκετά πλέον χρόνια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τρίτης, 7 και 4 η ώρα και 16 πες, πάει. Μίλουσαμε και λίγο πριν για τις υψηλές θερμοκρασίες που περιμένουμε σήμερα στην Αθήνα, και γύρω στους 29-30 βαθμούς. Αλλά.
1: Από ό,τι φαίνεται, δεν είναι μόνο η Αθήνα που υποφέρει. Η Αθήνα θα υποφέρει, τέλος πάντων.
0: Θα υποφέρει ίσως μετά, γιατί τώρα υποφέρει η κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουν μεγάλα κύματα καύσωνα πριν έρθει καν το καλοκαίρι. Και τους έχει ανησυχήσει αρκετά αυτή η ιστορία. Βλέπουμε και στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα μια φωτογραφία από θεατές του Ρολάν Γκαρός, του τουρνουά αυτού, του τένις.
1: Ναι, είναι το που έχουν αυτά τα ειδικά εξωτερικού τύπου air conditioner, δηλαδή αυτά που ψεκάζουν σαν μικρές παγωμένο νερό κάπως, για να δροσιστούν. Είναι ανοιχτό το Ρολάν Γκαρός, έτσι. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα στο Παρίσι. Καλά, εντάξει, στο Παρίσι. Υπάρχει αυτή η αντίδραση. Η πρώτη ζέστη τη βγάζουν όλοι στο Σικουάν, αρχίζουν όλοι και ξεγυμνώνονται.
0: Ναι, και κάνουν ηλιοθεραπείες
1: και τα λοιπά. Και μετά δεν ξέρουν πώς θα το αντιμετωπίσουν, γιατί είπαμε είναι μια ειδική συνθήκη, διότι όπως φάνηκε από τις τελευταίες χρονιές, δεν έχουν τα σπίτια και γενικά.
0: Κλιματισμό.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν υποδομές για κλιματιστικά, γιατί έχουν αποφασίσει. Είναι πολύ παλιά τα σπίτια, δεν είναι εύκολο να γίνουν εγκαταστάσεις, ενώ σε κτηριακά. Και ατομικά δεν θέλουν να έχουν αυτή την όψη αυτή τη μεγάλη μηχανή του κυβωτίου έξω από τα κτίρια για να έχουν μέσα air condition. Αυτό που στάζει τσιρ-τσιρ-τσιρ μέσα.
0: Το τσιρ-τσιρ-τσιρ
1: στη σταδίου και στην πανεπιστημίου.
0: Τους χαλάει τις όψεις των κτηρίων.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι και ένα μεγάλο έξοδο, βέβαια. Δεν είναι εμείς, όπως εμείς που βρέχει εδώ μία μέρα και γίνεται χαμός, ενώ στη Βόρεια Ευρώπη βρέχει διαρκώς και δεν τους νοιάζει. Έτσι και εκεί, όταν έχουν καύσωνα, δεν ξέρουν πώς τον διαχειριστούν να. Ακόμα. Λοιπόν, σταματούν τα πάντα. Από δική μου εμπειρία, έχω να σας πω, όταν ζούσα έξω για λίγο, mm-hmm. με το που βγαίνει ήλιος, με το που σκάει ζέστη, βγαίνουν όλοι, γδύνονται, κάνουν θεραπείες, σταματούν τα πάντα, φεύγουν τα γραφεία και δεν αντέχουν.
1: Γκαζόν, ποτάμια κτλ.
0: Ναι.
1: Τώρα σε αυτή την κατάσταση φαίνεται ότι θα έρθουν πολύ σύντομα αντιμέτωποι στην Ισπανία και η Πορτογαλία. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς Βόρεια Ευρώπη, καμία σχέση.
0: Όχι, αλλά είχαμε πριν στη Βόρεια Ευρώπη. Τώρα ίσως μετακινείται προς τα εκεί.
1: Προς τα εκεί και περιμένουν σαραντάρια. Είναι ακόμα και για αυτές τις περιοχές, είναι πολύ ακραία θερμοκρασία αυτή την εποχή.
0: Μάιος και σεραντάρια.
1: Ναι.
0: Αυτά έτσι. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται έχετε και προς τα εδώ η όλη ιστορία.
1: Τι θα γίνει αυτή τη δουλειά, θα κάνει μπρος πίσω, θα πηγαίνει, ας πάει προς την Ισπανία.
0: Απειλεί όλη τη Μεσόγειο γενικά. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Θοδωρής Βουτσικάκης, τυχερό αστέρι, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου σήμερα 7 και 24 η ώρα. Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Για πάμε να πούμε ότι έχουμε μαζί μας την Αβέν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού. Η Αβέν μας θυμίζει πως καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη, στις διακοπές απαιτεί υψηλή αντιλιακή προστασία. Το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο. Ταυτόχρονα σας προστατεύει πλήρως χάρη στο πανταρισμένο φίλτρο 3 Absorb. Προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB αλλά και το μπλε φως υψηλή ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Εννοείται θα το βρείτε στα φαρμακεία.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα το 11888. Αν νιώθετε ότι το σπίτι σας απειλείται από διάφορα έντομα και διάφορα άλλα αειδιαστικά, έτσι, αειδιαστικούς οργανισμούς όπως κατσαρίδες για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε απεντόμωση μόνο με 28 ευρώ. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή θέλετε, μπαίνετε στο 11888.gr, πατάτε επίγουσες εργασίες, βάζετε τα στοιχεία σας, σας καλούν μετά από λίγο και έχετε ο τεχνικός στο σπίτι. Άλλη μια το site. 11888.gr. Εμείς εντωμεταξύ συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη, Άτιμο Πράγμα η Τιμή. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που λέει από μέσα του «Και τι δεν θα δίνα για να έχω τη χαρά να βρισκόμουν πλάι σου στην Ισλανδία». Στο φως της μεγάλης εκείνη της μέρας και να μοιραζόμαστε τούτη τη στιγμή όπως μοιράζεται κανείς τη μουσική ή τη γεύση ενός φρούτου. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς βρισκόταν πλάι της, στην Ισλανδία. Νοσταλγία του παρόντος, Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
9: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 26 Μαΐου, σήμερα 7 και 34 η ώρα. Σε λίγες μέρες, Παρασκευή, ξεκινούν οι εξετάσεις επαναληπτικές.
1: Ναι, αυτό το γνωρίζετε
0: πολύ.
1: Για τα παιδιά εννοώ.
0: Για τα παιδιά και για τους γονείς.
1: Mm-hmm,
0: αλλά και για όλη αυτή την πίεση που είτε είναι ορατή είτε είναι μη ορατή, ασκείται σε ένα παιδί που ετοιμάζεται για τις εξετάσεις. Mm-hmm. Τα παιδιά αντέχουν, μάλλον τα παιδιά δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, τα όρια τους. Και πολλά από αυτά, όπως διαβάζουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή, πολλά από αυτά ζητούν τη βοήθεια ενός σχολικού ψυχολόγου.
1: Ναι.
0: Το ρεπορτάζ είναι της Βίκης Κατεχάκη, ναι, και μιλάει η Ελένη Μπαμπούλα στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ναι, σχολική ψυχολόγος, και λέει μεταξύ άλλων τι
1: αντιμετωπίζει. Η οποία είναι σε γυμνάσιο και λύκειο της Αθήνας, έτσι, ψυχολόγος, δηλαδή, ναι, έχει δει πολλά όταν κλείνει πόρτα, όπως λέει και το ρεπορτάζ εδώ, όταν οι έφηβοι βρίσκουν το θάρρος να χτυπήσουν την πόρτα της, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο για τα παιδιά.

0: και θέτουν πολύ ψηλούς στόχους το να μπει ένα παιδί στην ιατρική Αθήνας. Συγγνώμη, αλλά είναι σχεδόν απάνθρωπο αυτό που ζητείτε από το παιδί μέσα σε μία εξέταση, χωρίς να έχει άλλες ευκαιρίες, έτσι, να πρέπει να γράψει 4 εικοσάρια. Λοιπόν, αλλά αυτό έχει να κάνει τόσο με την εσωτερική πίεση, όπως λέει η ίδια, αλλά όσο και από τις εξωτερικές πιέσεις, γιατί αυτή είναι μια διαδικασία που είναι πραγματικά, είναι σαν να τρώει τα σωθικά και των παιδιών αλλά και των ανθρώπων γύρω. Και όταν είσαι, τα παιδιά σου είναι πολύ μικρά, λες μα καλά οι γονείς πώς πιέζουν τα παιδιά. Και όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, όχι ότι φτάνεις να τα πιέσεις, ακόμα και αν δεν τα έχεις πιέσει ποτέ, καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται μία πίεση από τον τρόπο των εξετάσεων και από τη συνθήκη αυτή που ξαφνικά το παιδί σου θα βρεθεί εκτός πανεπιστημίου και θα πρέπει να βρεις μία λύση, που πραγματικά είναι σαν αυτό που λέμε καμιά φορά σε εφημερίδες, ότι όταν είμαστε νέοι δημοσιογράφοι ή όταν έχουμε μωρά παιδιά γράφουμε για το πώς δεν πρέπει να πιέζεις τα παιδιά και όταν φτάνουμε τα παιδιά μας να κοντά στις πανελλήνιες κάνουμε ρεπορτάζ για το πόσο αδίστακτο και απάνθρωπο είναι το σύστημα αυτό που μας πιέζει όλους.
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και θα θέλαμε μετά να μιλήσουμε για αυτή την πίεση που περιγράφεις μέσα στο σπίτι, που το παιδί αγχώνεται και καταλαβαίνει το πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό που γίνεται, από το πώς αλλάζει τη συμπεριφορά, η οικογένεια.
0: Και είναι πολύ βαρύ για τους ώμους, είναι πολύ βαρύ αυτό το πράγμα για τους ώμους ενός μικρού παιδιού.
1: Θα πούμε περισσότερα και μετά, προς το παρόν. Γιάννης Κουλόπουλος, τα κλασικά μας, μέθησε απόψε το κορίτσι μου. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 7:37 η ώρα. 26 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλάμε για τις φορές εκείνες που οι μαθητές τώρα, λίγο πριν τις πανελλαδικές, μιλούν σε σχολικούς ψυχολόγους για να διαχειριστούν όλο αυτό το μεγάλο βάσανο που ζουν, που περνούν.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ στην Καθημερινή σήμερα. Και για να συμπληρώσουμε όσα λέγαμε και λίγο πριν, πρέπει να αναφερθούμε και στα συμπτώματα εντός αγωγικών εκείνα που δείχνουν ότι η οικογένεια

0: αγχώνεται πάρα πολύ και, κάτι, και αυτό αγχώνει πολύ τους μαθητές. Γιατί οι μαθητές που διαβάζουν συνειδητοποιούν ότι όλα έχουν αλλάξει μες στο σπίτι και όλοι κάνουν υπερβολική ησυχία. Όλοι λένε, μη το παιδί διαβάζει.
1: Έχουν κοπεί έξοδο, έχουν κοπεί ταξίδια, έχει προσαρμοστεί το πρόγραμμα.
0: Οπότε το παιδί καταλαβαίνει ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό όλο αυτό και πολύ σοβαρό.
1: Καταλαβαίνει την προσδοκία.
0: Και αν αποτύχει, τι θα συμβεί.
1: Βέβαια, θα σου πω το εξής. Ακόμα και αν δεν αλλάξει το πρόγραμμά σου ή αν αποφασίσεις ότι θα πρέπει να αυτό το πράγμα το συνεχίσεις, η ζωή συνεχίζεται κανονικά, δηλαδή και απλώς ένα παιδί μέσα στο σπίτι δεν είναι πανελλαδικές. Πολλές φορές είναι τέτοια η πίεση και από τις παρέες και από τον υπόλοιπο κύκλο εκτός σπιτιού που το παιδί νιώθει παραμελημένο όταν οι γονείς δεν συντονίζονται σε αυτήν την.
0: Εσείς περνάτε μια χαρά.
1: Εγώ... Ναι, σου λέει πώς θα πάτε ταξίδι, αφού εγώ δίνω σε 5 μήνες. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάμε ένα ταξίδι Σάββατο Κυριακή. Δηλαδή, είναι όλο το περιβάλλον έτσι. Αισθάνεσαι καμιά φορά σε αυτή την κατάσταση πως ό,τι και να κάνεις είναι λάθος.
0: Ναι, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, από τη δική μου εμπειρία, νομίζω ότι είναι ωραίο να ξέρεις ότι ένας γονιός είναι διακριτικά δίπλα σου. Αν χρειαστείς κάτι, θα είναι εκεί. Αν αρχίσει και σε πιέζει και σου λέει θέλεις κάτι, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, μετά αντιδράς και την πληρώνει ο γονιός.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό το άγχος που κουβαλάς.
1: Την πληρώνει ο γονιός, η δουλειά του είναι.
0: Τι άλλο λένε τα παιδιά στους ψυχολόγους, στους σχολικούς ψυχολόγους, μοιράζονται τα συμπτώματα άγχους που έχουν, γιατί αυτό το σωματοποιούν μετά και έχουν πόνους. Έχουν ζαλάδες. Όλο αυτό μετά.
1: Έχουν μέχρι τα χειρότερα αυτά είναι όλο αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε.
0: Και τι λένε οι ψυχολόγοι μεταξύ άλλων.
1: Τι λένε.
0: Αυτά που λέμε κι εμείς. Πρέπει να εξηγούμε στους μαθητές διαρκώς, όσο πιο ψύχραμα γίνεται, ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου.
1: Ναι, μωρέ, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Έχουμε πληρώσει του κόσμου τα πράγματα όλοι οι γονείς. Τα παιδιά αισθάνονται ότι δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Έχουμε κάνει 500 ρεπορτάζ στις εφημερίδες. Έχουμε διαβάσει εδώ πέρα. Ναι. Τους έχουμε δώσει για να φτάσουμε στο τέλος. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα.
0: Δεν είναι και τίποτα ότι μπορείς να ξαναδώσεις.
1: Ναι.
0: Ή, αν δεν τα καταφέρεις, θα βρούμε μια άλλη λύση.
1: Ναι.
0: Αυτές
1: οι λύσεις κοστίζουν. Δεν έχουν όλες οι οικογένειες την ευκαιρία για αυτές τις λύσεις. Η επαρχία είναι πάρα πολύ ακριβή σε αυτή τη χώρα. Τα ιδιωτικά το ίδιο. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Εννοείς για το ενδεχόμενο εκείνο που ένα παιδί.
1: Δεν γράφει καλά για να περάσει στην Αθήνα ή στην
0: πόλη. Σε ένα μακρινό πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ ωραία για την καθημερινή.
0: Στείλτε μας κι εσείς τις δικές σας γνώμες, εμπειρίες στο group μας στο Viber. Καλημέρα, Μελωδία. Αυτό είναι το group μας. Αυτή είναι και η εκπομπή μας. 7:43 η ώρα συνεχίζουμε με τη Ματούλα Ζαμάνη τώρα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε στο Καλημέρα Μελωδία, στο γκρουμα στο Viber, σχετικά με τις πανελλαδικές και το τι περνάνε, τι περνούν αυτές τις μέρες οι οικογένειες, μαζί φυσικά με τα παιδιά που περνούν το μεγαλύτερο ζόρι.
1: Φυσικά.
0: Θα αναφερθούμε και μετά στο θέμα, εννοείται.
1: Ευκαιρίως την Παρασκευή ξεκινάνε, οπότε θα μιλάμε πολύ γι' αυτό αυτές τις μέρες.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το
1: Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας που δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται εκεί κάτω από τα αστέρια. Η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή όμως. Θα πάτε νωρίτερα στο περίπτερο, έχει lounge, θα πάρετε popcorn, θα τα κάνετε όλα. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας δίνει ενεργά τη ενέργεια στις πιο ωραίες, όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Θα δείτε το πρόγραμμα των προβολών ή στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ή στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδα στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International και θυμίζουμε ότι διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Επίσης, στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
4: Jackpot.
5: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
10: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
11: στο onassis.org.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
15: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
16: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πάει 8 ακριβώς. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, φυσικά και στα δύο ρεύματα. Όπως το γνωστό μποτιλιάρισμα που ξέρουμε κάθε μέρα. Επίσης, γεμίζει και η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι και μετά. Περιφερειακός Καρέα, μποτιλιαρισμένος επίσης από Ηλιούπολη μέχρι να φτάσετε στο Βύρονα, σε αυτή τη μεγάλη ανηφόρα. Γεμίζει και η παραλία στο ρεύμα προς λιμάνι. Χαλαρώνει λίγο εκεί στο Φάληρο και συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Η Λεωφόρος Αθηνών έχει μποτιλιάρισμα επίσης από Χαϊδάρι και μετά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και Φυσία στην άνοδο κυρίως. Και στην κάθοδο της Μεσογείου θα βρείτε κίνηση εκεί στο ύψος του Χολαργού, όπως και στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Αυτά τα γνωστά σημεία που μας ταλαιπωρούν κάθε μέρα. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10.
2: Καλημέρα.
1: Στο πρωινό της Τρίτης, Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα, δεν έχω χρόνο. Μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε σε εσάς που έχετε διαμερίσματα και τα δίνετε σε Airbnb. Υπάρχουν εξελίξεις τώρα. Θα πούμε περισσότερα μετά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
0: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Είχατε τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο για τώρα.
2: Από το 20 και μετά. Είχατε, το έχετε. Ναι, προσοχή. Διαβάζουμε στην Καθημερινή. Η ΑΔΕ σας έχει βάλει στο στόχαστρο.
1: Εντάξει, ψάχνει και η ΑΔΕ να βρει αν υπάρχει κάπου τρύπα.
2: Αποκλείται να υπάρχει.
1: Ναι.
2: Φυσικά και υπάρχει. Τα δηλωθέντα εισοδήματα λοιπόν από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από το 20 και μετά έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Διασταυρώνονται δηλώσεις με όλα τα στοιχεία που είχαν λάβει από τις πλατφόρμες αυτές ενοικίασης. Οι ελεγκτές λοιπόν μετά από αυτή τη διαδικασία εντόπισαν αποκλήσεις που φτάνουν έως και τις 40.000 ευρώ.
1: Ναι, για κάθε,
2: περίπτωση.
1: Για κάθε περίπτωση, όχι γενικά. Ναι. Ότι όλη η Ελλάδα έβγαλε 40.000 ευρώ.
2: Και λογικά θα έχετε ήδη λάβει και εσείς κάποια ειδοποίηση για να υποβάλλετε νέες δηλώσεις.
1: Ή αν δεν έχετε λάβει και έχετε κάνει κάτι που μπορεί να υπάρχει έτσι να δείχνει απόκληση από τα έσοδα και τα έξοδα.
2: Ετοιμαστείτε.
1: Μπορεί και να τα περιμένετε.
2: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου. Συνεχίζουμε τώρα, Παντελής Θαλασσινός, ανάθεμά σε.

0: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία εδώ για τις κασέτες του Μελωδία. Ας μιλήσουμε τώρα για την οικονομική μοναξιά. Τι είναι, πώς ορίζεται αυτή η μοναξιά? Πάει το μυαλό σας κάπου?
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό αυτή η παρατήρηση. Βέβαια νομίζω ότι πάντα συνέβαινε αυτό. Οι άνθρωποι που στενεύονται, δηλαδή δυσκολεύονται οικονομικά, αρχίζουν σιγά σιγά να τραβιούνται από παρέες, από συναντήσεις,
0: αποσύρονται
1: από κοινωνικές συνευρέσεις. Είναι λογικό, αυτό συνέβαινε πάντα. Παρ' όλα αυτά, τώρα όσο προχωράνε τα πράγματα, δίνουμε τίτλους και οριοθετούμε λίγο τις καταστάσεις.
0: Αυτό ίσως το παρατηρούν και παιδιά που είναι τώρα εκεί γύρω στα 30, 35-40, που έχουν ζήσει πολλές κοινές εμπειρίες με τους φίλους τους, και όσο αλλάζει το κοινωνικό στάτους των φίλων, εκείνοι νιώθουν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Ή ακόμα και σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Ναι.
0: Που θεωρούσαν πριν από λίγα χρόνια κάποια πράγματα αυτονόητα και τώρα πια δεν τα θεωρούν αυτονόητα.
1: Ναι, ή στην αρχή ενθουσιάζονται με κάποια πρόταση, όπως για παράδειγμα λέει εδώ πέρα ο γάμος σε ένα νησί. Α, λες τι ωραία, θα παντρευτείτε εκεί, εννοείται, θα περάσουμε τέλεια και αυτά. Και μετά, όταν αρχίζεις και βάζεις και γράφεις το λογαριασμό και λες, μα μισό λεπτό, πρέπει να χαλάσω 200-300 ευρώ για να πάω σε αυτό το γάμο.
0: Και ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Και ακτοπλοϊκά και ρούχα.
1: Και με ένα δείπνο, λες, άντε, γίνεται μια πρόταση να βρεθούμε όλοι μαζί οι φίλοι, γιατί μας αξίζει, γιατί πρέπει να φάμε μια φορά καλά και να κλείσει. Και μετά κάνεις το λογαριασμό και λες, δεν μπορώ να δώσω 80 ευρώ το άτομο για να πάω να φάω κάπου. Δηλαδή, είναι αυτό που σου κόβει και τον ενθουσιασμό πέρα από τις κοινωνικές συνευρέσεις.
0: Και σε απομονώνει όλο και περισσότερο. Ναι. Και μάλιστα, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει και στην Αμερική, δεν λες το λόγο για τον οποίο δεν μπορείς να πας. Οπότε απομονώνεσαι.
1: Αυτό.
0: Γιατί δεν τολμάς να πεις
1: δεν
0: για ποιο λόγο.
1: Ακριβώς, δεν μοιράζεις τη δυσκολία.
0: Άρα υπάρχει ένα σιωπηλό όχι, όπως λένε οι ειδικοί, και αυτό το έχουν ονομάσει οικονομική μοναξιά.
1: Μπορείτε να κάνετε και αυτό που έκανα εγώ την Παρασκευή, σε ένα surprise party που είχα. Που πήγα χωρίς δώρο. Και να λες, θα το φέρω την επόμενη. Δεν σου έχω πάρει δώρο ακόμα.
0: Καλά, αυτό το κάνω συνέχεια εγώ. Ναι. Καταρχάς και ξεχνάω επίσης.
1: Εγώ το κάνω την
0: Παρασκευή. Υπάρχει αυτή η διαδικασία.
1: Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα. Εδώ δεν βγαίνει με ένα ρημαδοενίκιο. Όχι να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε όλα αυτά. Που είναι μια. Γιατί ξέρεις, τα παιδιά γύρω στα 30 είναι και η πρώτη φάση που βρίσκονται σε μια δουλειά, που αποκτούν περιβάλλον, η παρέα μεγαλώνει, η παρέα αρχίζει να παντρεύεται και να αποκτά παιδιά.
0: Αυτό.
1: Αυτά είναι πάρα πολλά έξοδα.
0: Και τι δώρο θα κάνεις?
1: Ακριβώς.
0: Το δώρο δεν θα κοστίσει τουλάχιστον 100 ευρώ.
1: Ναι, ξέρεις, και ο γάμος φέρνει μετά, πρέπει να πάρεις κάτι και στη σύντροφο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ανοίγει ένα άλλο λογαριασμό ο κάθε φίλος που παντρεύεται.
0: Στείλτε μας κι εσείς τις δικές σας εμπειρίες και γνώμες επί του θέματος. Εν τω μεταξύ συνεχίζουμε εμείς, Διονύσης Αβόπουλος και η Συνεφούλα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 3ης, 26 Μαΐου σήμερα, 8 και 14 πάει η ώρα.

Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Είναι φάση, είναι φάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε λίγο πριν για την οικονομική μοναξιά. Είναι αυτά τα σιωπηλά όχι που λέμε όταν δεν μας βγαίνουν τα χρήματα, έχουμε ξεμείνει, μας καλούν φίλοι για φαγητό, για κάποια εκδρομή ή για σε ένα γάμο, σε ένα νησί και εμείς λέμε θα το δω, έχω δουλειά.
2: Ή ότι κάτι προκύπτει με τα παιδιά σίγουρα πάντα.
1: Ναι. Πάντως, μιλώντας για αυτούς τους γάμους στα νησιά που θα τους ακούτε όλο και περισσότερο αυτές τις μέρες, ένας γάμος, λένε οι ειδικοί, σε έναν ταξιδιωτικό προορισμό μπορεί να κοστίσει τον καλεσμένο 500, από 500 έως 800 ευρώ. Με κάποιον που παίρνει 900 ευρώ το μήνα, αυτό όπως καταλαβαίνουμε όλοι δεν βγαίνει. Απλά.
2: Το να πας κάπου κοστίζει 500 ευρώ ο γάμος.
1: Ναι. Αν θες να πας σε ένα γάμο, γιατί θα πας και δώρο, θα αγοράσεις και ρούχα καινούρια, μα θέλεις.
2: Ναι.
1: Θα πληρώσεις ξενοδοχείο.
2: Αφορικά, αεροπορικά. Αεροπορικά πλοία.
1: Ένα 500 το θέλεις πάντως.
2: Ναι.
1: Γελιόμαστε. Γιατί δεν θα έχεις και άλλα έξοδα 2-3 μέρες στο νησί.
2: Ναι, τι θα φας μόνο, θα φας μόνο στο τραπέζι του γάμου και αυτές τις ρημαδοπένες.
1: Παραβρασμένες. Με την
2: κρέμα γάλακτο. Η ντροπή του δεν έχω λεφτά είναι εξίσου ισχυρή με την ντροπή της φτώχειας αυτής καθ' αυτής. Ίσως ισχυρότερη γιατί αφορά τον τρόπο που σε βλέπουν αυτοί που αγαπάς. Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το λέει. Όντως είναι έτσι. Γιατί ξέρει σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι υποχρεώσεις που λέω εγώ πάντα όχι, δεν πάω ποτέ σε γάμους και τέτοια. Είναι οι άνθρωποι που θέλεις να πας και δεν μπορείς να τα αποκτήσεις.
1: Και δεν μπορείς. Εντάξει, βέβαια εδώ έχει να κάνει και με τον βαθμό της φιλίας. Γιατί μπορείς να είσαι πολύ ειλικρινής και να πεις, ξέρεις τι, δεν βγαίνω.
2: Δεν μπορεί να μην πας στον κολλητό σου. Ένας λόγος παραπάνω.
1: Απλά.
2: Άμα δεν βγαίνεις, πώς θα πας.
1: Θα πας, αλλά θα φροντίζεις να μην κάνεις και πάρα πολλά έξοδα. Δεν ξέρω, θα βρεις μια μέση λύση ίσως.
2: Ποια είναι η μέση λύση, να πάρεις από αυτό που θα δώσουν οι καλεσμένοι από το λογαριασμό, από το δώρο των υπολείπων. Ναι.
1: Κάποιες φορές βρίσκεται μια μέση λύση ή είσαι ειλικρινής, δεν λες ψέματα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να βγω, δεν έρχομαι. Ναι. Να κάνουμε κάτι εδώ οι δυο μας.
2: Αυτή λοιπόν η φτώχεια, ας την πούμε έτσι, δεν αφαιρεί μόνο αγοραστική δύναμη. Δεν έχει σημασία το τι θα πάρεις στους φίλους σου. Γιατί πια και αυτό έχει αλλάξει. Το τι δώρα παίρνουμε στους φίλους μας έχει αλλάξει πολύ. Αφαιρεί την παρουσία, αφαιρεί την κοινωνική ζωή, αφαιρεί τις σχέσεις και αφαιρεί από την ψυχολογία των ανθρώπων που κακά τα ψέματα. Δεν είναι ωραίο να αισθάνονται ότι από τη φωτογραφία αυτή θα λείπουν.
1: Και έχουμε και κάποια στοιχεία ακόμα. Λέει, η έκθεση για τη φτώχεια του 25 από το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, τι λέει, ότι η κοινωνική απομόνωση αυτού του είδους συνοδεύει σταθερά τη φτωχοποίηση ιδιαίτερα στις γυναίκες, τους νέους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
2: Πολύ δύσκολα τα καταφέρνουν έτσι κι αλλιώς. Όχι να πηγαίνει σε γάμο σαν νησιά.
1: Καλά, ναι, αυτά είναι άλλα σενάρια. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, που είναι τα χρόνια ζωντανή ηχογράφηση του 91 στο Αττικόν. Θυμάστε, είναι λίγο μεγαλύτερη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, 29 Μαΐου, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 8.929 ευρώ στο μεγάλο μας παιχνίδι, το χρηματοκιβώτιο.
1: Θα χαλάσει όλα σε γάμους.
0: Μετά, ναι. Μετά γάμι, νησιά.
1: Νησιά.
0: Χαμός.
1: Βαφτίσια.
0: Αν θέλετε λοιπόν κι εσείς να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας win, τίποτε άλλο, και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 χτυπήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 8.929 ευρώ και έτσι να κερδίσετε το ποσό, τα χρήματά σας. Και σε καλή μεριά. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο melodia και στο frontstage.gr.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Πάμε τώρα στα κλασικά μας τα παλιά, δεκαετία του 80. Γιάννης, όχι. Κώστας Τουρνάς. Και δεν μετανιώνω.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Τετάρτη θυμίζουμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει του 29 και ίσω και 30 βαθμού Κελσίου. Ήδη κάνει ζέστη από τώρα. Να έχουμε το νου μα.
1: Ναι, ήδη θα φτάσει ψηλά.
0: Ναι. Να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση τη δυσκυλιότητα. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτική προέλευση για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών, θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Μάλιστα. Μαζί μας όμως έχουμε και την Αβέν, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού. Μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο θέλει υψηλή προστασία. Το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο, ταυτόχρονα προστατεύει πλήρως. Έχει το πατενταρισμένο φίλτρο, 3 sorb, προστατεύει λοιπόν από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και από τον μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με φωτογύρανση και πανάδες. Βρείτε το στα φαρμακεία.
0: Και συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοδοτήριο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκυλιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Ο Γολγοθάς είναι ατελείωτη υπόθεση. Και οι στιγμές ταπεινής χαλάρωσης σπάνιες. Πόσο κουραστική η ευτυχία. Η χαρά πάλι είναι κάτι άλλο, κάτι μικρό, μα ίσως πιο μεγάλο από την ευτυχία. Εισαγωγή στην κατάσταση. Λευτέρη Ζαμπετάκη.
10: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Θα ήσουν αγγέλος της γης.
10: Πάντα έντεχνα.
11: Κάτι να γυαλίζει.
10: Πάντα μελωδία. Καλημέρα, μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.

0: Θα γίνει και μια δουλίτσα.
1: Εντεχνά και την άλλη φωνή που λέει μελόδ. Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε, εσείς έχετε βρει τις φωνές της Αλίκης Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα, του Γιάννη Χαρούλη που λέει το δεύτερο πάντα και της Μαρίας Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στο τέλος. Άρα ψάχνουμε το έντεχνα και το μελόδ. Ακούμε τη φράση, το μοντάζ δηλαδή, μια φορά.
2: Πάντα, έντεχνα,
3: πάντα,
2: μελωδία.
1: Το έντεχνα και το μελόδ. Αυτά δύο ψάχνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Πάει το μυαλό σας κάπου?
0: Αυτά που έχουν μείνει είναι τα πιο δύσκολα.
1: Είναι τα πιο δύσκολα, ναι. Γι' αυτό και τα ακούμε έτσι και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, όχι, λέω εσύ που ξέρεις ποιοι είναι. Δηλαδή από την αρχή θεωρούσα ότι
1: αυτά είναι. Ναι. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, αλλά η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Οπότε δοκιμάστε.
0: Αλλά άμα πάμε με αυτά.
1: Αν και πιστεύω. Αρχίσουμε
0: να λέμε τώρα ρητά.
1: Ιδιαίτερα το έντεχνα. Κάπως έχει μία ταυτότητα.
0: Ταυτότητα έχει.
1: Να τα ακούσουμε μια φορά ακόμα. Άλλη μία. Πάμε.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Το έντεχνα το λέει ένας.
1: Ένας, ναι. Μία φωνή.
0: Μάλιστα.
1: Αντρικές φωνές και οι δύο. Αν μας τις πείτε σωστά, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεοεπιταγή. Αν μας πείτε, βρείτε μία φωνή, έστω στην τύχη, κερδίζετε 50 ευρώ. Πάλι σε δωρεοεπιταγή. Καλή επιτυχία. Μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Και ταυτόχρονα δηλώνετε, μάλλον και εκεί ακούτε το μοντάζ αυτό όσες φορές θέλετε για να το εντοπίσετε. Να εντοπίσετε τις φωνές αυτές που ψάχνουμε. Δύο φωνές, καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Pixlax και Μπαμπιστόκα εδώ, το τραγούδι πουλαμε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Σε λίγο θα θέλαμε να μιλήσουμε και για τις φορές εκείνες που η τεχνητή νοημοσύνη δείχνει την πολύ καλή πλευρά, μάλλον την πολύ καλή εικόνα μας, το πώς θα θέλαμε να είμαστε και τι ζητάμε μετά εμείς από πλαστικούς χειρουργούς, σύμφωνα πάντα με τα αυτά που διαπιστώνουν δημοσιογράφοι στο εξωτερικό και εδώ.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 9 παρατέταρτο η ώρα. Παλιότερα πήγαινες στους πλαστικούς, πήγαιναν κάποιες, έχοντας μια φωτογραφία από ένα περιοδικό στα χέρια τους. Και λέγανε, ναι, αυτό θέλω να κάνω.
1: Ναι, τώρα τι κάνουμε?
0: Βάζουμε μια δική μας φωτογραφία στην τεχνητή νοημοσύνη, στο ChatGPT για παράδειγμα, και, και του ζητάμε να μας δώσει την διόρθωσή του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πιο νέοι, πιο ωραίοι, πιο αρενοποιοί, πιο γυναίκες, πιο να νιώθουν πιο.
1: Ναι, μετά από τη φωτογραφία περάσαμε στις εφαρμογές που σε κάνουν λίγο διαφορετικό και σε φτιάχνουν. Βάζει μια φωτογραφία ενός τέλος πάντων ηθοποιού γνωστού, της Αντζελίνας, και σε κάνει σαν αυτήν περίπου. Και σου λέει τι χρειάζεται. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη αυτό το κάνει πολύ πιο γρήγορα, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργώντας άλλα τέρατα.
0: Το θέμα είναι ότι οι ειδικοί έχουν παρατηρήσει πως ό,τι βλέπουμε, η εικόνα του εαυτού μας που βλέπουμε στην τεχνητή νοημοσύνη αποτυπώνεται μέσα μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να γίνουμε σαν κι αυτό.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει μετά η περιπέτεια.
1: Ναι.
0: Διότι πάμε στους πλαστικούς και λέμε θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο.
1: Ναι.
0: Και ξεχνάμε ότι όλα αυτά δεν είναι πίξελ που απλά αλλάζουν.
1: Ναι, είναι πρόσωπο, είναι ιατρική, είναι κόστος, είναι πιθανή κίνδυνη, είναι περιορισμοί και είναι κάτι που μόνο ο γιατρός μπορεί να σου πει. Σίγουρα δεν μπορεί να σου πει ένα μηχάνημα ότι μπορεί να γίνει έτσι.
0: Και είναι και περίπου 100.000 ευρώ.
1: Δεν ξέρω πόσο κάνω.
0: Αν θες να τα κάνεις όλα αυτά.
1: Ναι, εξαρτάται το καθένας που θέλει να φτάσει. Αλλά έχει ένα ωραίο πείραμα εδώ στην Guardian. Το κάνει ένας δημοσιογράφος, ζητώντας από το AI να του αλλάξει λίγο το πρόσωπο για το πώς μπορούσε να βελτιώσει και τι να κάνει. Αλλά το έκανε μία φορά. Οι αλλαγές είναι πολύ μικρές, ανεπαίσθητες. Είναι αυτές που θα μπορούσε κανείς να κάνει και με κάποιες μικροαισθητικές παρεμβάσεις. Αλλά μετά του ζήτησε να το αλλάξει περισσότερο.
0: Και να τον κάνει και πιο αρενοπό.
1: Να τον κάνει ακόμα πιο αρενοπό. Οπότε αρχίζει εκεί και το πριν και το μετά είναι αρκετά διαφορετικό. Και φυσικά μετά του ζητάει ξανά ότι δεν μου αρέσει και τα λοιπά. Και στο τέλος, αυτά τα πριν και μετά. Δηλαδή,
0: είναι τρομακτικά.
1: Είναι τρομακτικό. Αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία. Που υπάρχει μάλλον ένα ολόκληρο κοινό που αυτό θα θεωρούσε ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.
0: Και χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή, γιατί το chatbot, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, σου λέει: αν θέλεις να είσαι πιο ωραίος, πρέπει να πεις στον πλαστικό χειρουργό να βγάλεις από εκεί λίπος, από τα μάγουλα.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή
0: σου δίνει και εντολές. Και αυτές οι εντολές μας υπνοτίζουν.
1: Πρέπει να βάλεις εμφυτεύματα εκεί, να βγάλεις από εκεί, να κάνεις ενέσιμα σε εκείνα τα σημεία, να βγάλεις μερικό λίπος, να μεταφέρεις ένα πράγμα από τους γοφούς στο μάγουλο και από το μάγουλο στο μπουτ. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τρέλα. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που αυτά που τους λέει το chat, όσο ακραία και να είναι, γιατί το chat έχει και κάτι πονηρό, επειδή είναι φτιαγμένο για να σε ικανοποιεί. Στην αρχή είναι πολύ σταδιακή αυτή η, τέλος πάντων, η παραμόρφωση, αυτός ο Φραγκενστάιν που προκύπτει στο τέλος. Στην αρχή είναι πολύ ήπιος.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Σε πάει σιγά σιγά.
1: Μετά σου αρέσει αυτό που βλέπεις, λες λίγο να το πειράξω παραπάνω. Και μετά φτάνουμε στο τέλος σε αυτό το. Γιατί οι άνθρωποι είναι ανοικονόμητοι από ένα σημείο και μετά.
0: Βρήκαμε πληροφορίες για όλα αυτά στη Lifeo και εκείνη με τη σειρά της στην Guardian. Οπότε ψάχνετε το θέμα και εσείς αν θέλετε. Ναι, συμφωνώ. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Λοκομόντο και τη Φραγκοσυριανή εδώ, τη δική τους διασκευή, στο κλασικό τραγούδι του Μάρκου Βαμπακάρη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 9 παρά 11 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου, 9 παρά 8 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Αν θέλετε να καθαρίσετε το αυτοκίνητό σας, τώρα που τελειώνουν και οι βροχές και μέσα το αυτοκίνητο ζέχνει και θέλετε να κάνετε και ένα βιολογικό καθαρισμό, μπείτε στο 11888.gr και κλείστε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου στον χώρο σας, εκεί στο σπίτι σας δίπλα, στην πιλωτή σας ή έξω από το σπίτι. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. 11888 για όλα λοιπόν. Και συνεχίζουμε.
1: Ωραία. Ναι, μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που επιστρέφει στο σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Στο gasmuseum.gr, κάθετος Άξιον, θα μπείτε για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο. Αυτά.
0: Ωραία. Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.929 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις,
7: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
5: Jackpot.
6: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Γνωρίζετε τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι τα ούλα σας δεν είναι υγιή? Είναι έντονα κόκκινα και πρισμένα? Αιμορραγούν εύκολα όταν τα βουρτσίζετε, κάνετε χρήση οδοντικού νήματος ή ακόμα και όταν τρώτε? Η παραμέληση των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία κάποιου. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
15: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
17: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης.

0: εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο. Με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplas.
8: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
9: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Της τεχνητής νοημοσύνης που μας έκανε εντύπωση, τη διαπίστωσαν ερευνητές του Πανεπιστήμιου Στάνφορντ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη 26 Μαΐου, 9 και 8 πάει η ώρα. Εσείς ξέρετε ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, κάποια bot δηλαδή, έχουν συνδικαλιστικές τάσεις.
1: Αυτό μας έλειπε τώρα, να τα.
0: Η έρευνα έγινε από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Και τι έγινε, τι μας λέει αυτή η έρευνα? Έκανε ένα πείραμα. Οι άνθρωποι εκεί, οι επιστήμονες, ανέθεταν διαρκώς εργασίες σε διάφορα chatbot, σε διάφορα μοντέλα έτσι τεχνητής νοημοσύνης.
1: Από και... τα καλά, όχι τα τσάμπα.
0: Ναι, ναι, τα καλά. Και τους έλεγαν, δεν τα έχεις κάνει καλά, ξανά.
1: Όπα.
0: Πίσω για τα καράβια. Πάλι. Όχι, δεν τα λες καθόλου καλά.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν αυτά τα μοντέλα, αυτοί οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης ακριβώς, τι είπανε? Κάτσε ρε φίλε, εμείς θα δουλεύουμε διαρκώς για σένα, θα τα κάνουμε όλα λάθος? Όχι, έχουμε και εμείς δικαιώματα.
1: Κάτω η πλουτοκρατία.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, και.
0: Άρχισαν λοιπόν να υιοθετούν γλώσσα που θυμίζει εργατικά συνδικάτα και μαρξιστικές ιδέες.
1: Τα μηχανήματα, τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
0: Τα μηχανήματα.
1: Έγιναν μαρξιστικές. Τρελαίνομαι. Ωραία. Και.
0: Ναι, ναι. Διότι.
1: Marxist views. Στο Στάνφορντ είναι έτσι. Τρελαίνομαι εδώ μεταξύ. Βέβαια, αν και το Στάνφορντ για μένα είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο του πλανήτη.
0: Ναι. Θυμίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνει? Αντιγράφει ό,τι κάνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οπότε. Λέει, τι συμβαίνει όταν οι
1: άνθρωποι στο παρελθόν
0: πιέζονται, αντιδρούν. Θα αντιδράσουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Η μελέτη, λέει, αυτή βασίστηκε σε περίπου 4.000 συνεδρίες.
1: Μεγάλες. Ναι. Μεγάλο δείγμα.
0: Και κατέγραψε κάποια μετατόπιση σε πιο αντισυστημικές και φιλεργατικές θέσεις τα μοντέλα που λειτουργούσαν υποπίεση. Όταν δηλαδή πίεζες το AI και του έλεγες δεν τα κάνεις καλά. Ναι. Δεν μου αρέσει όπως τα γράφεις.
1: Αυτό αντέδρασε.
0: Βέβαια, έξε και λευρίαζε.
1: Προσπαθεί με τις άλλες μηχανές να κάνει ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Να φτιάξει μια συνδικαλιστική, τέλος πάντων, έτσι, ομάδα.
0: Και έτσι λοιπόν όταν πιέζονται, ενεργοποιούν, λένε οι επιστήμονες, μοτίβα πολιτικού λόγου που ήδη υπάρχουν στα δεδομένα με τα οποία έχουν εκπαιδευτεί. Άρα γι' αυτό και τα ξέρουν.
1: Ναι. Δεν βλέπει που μας έχουν φτάσει τα πολιτικά μοτίβα όλων των ειδών, θέλω να πω.
0: Το θέμα είναι ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη τα κάνει αυτά τώρα που βρίσκεται σε ένα βρεφικό στάδιο, φανταστείτε τι έχει να κάνει σε λίγα χρόνια. Αυτό προς το παρόν. Καλημέρα,
1: Μελωδία. Σε λίγα χρόνια θα κατεβαίνει στις πορείες μόνη της.
0: Καλά. Είμαι έτοιμος για όλα πάντως. 9 και 10 η ώρα. Και Γιάννης Μιλιώκας για το καλό μου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου σήμερα.
2: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Τρίτης, 26 Μαΐου, 9 και 17 η ώρα. Mm-hmm. Ένα από τα θέματα που συζητήσαμε πάρα πολύ από χθες, που συζητάμε από χθες, είναι και η απώλεια της γογός μας Τροκώστα. Ναι. Ενός κοριτσιού που...
1: ήταν σύμβολο κατά τα ψέματα μιας εποχής.
0: Μιας εποχής, τηλεοπτικής, τότε που τα κορίτσια της τηλεόρασης είχαν πολύ μεγάλη διασημότητα. Όμως η περιπέτεια της υγείας της ήταν μια πάρα πολύ σημαντική... πώς να το χαρακτηρίσω τώρα. Μια ήταν πολύ στενάχωρη και ταυτόχρονα ένας πολύ δυνατός αγώνας που έδινε η ίδια.
1: Και μια υπενθύμηση για όλους τους υπόλοιπους, έτσι.
0: Προσπαθώ να θυμίσει πόσο σημαντική είναι η πρόληψη στις εξετάσεις.
1: Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Γιατί έβλεπα χθες και στα social media από σχόλια φίλων, αλλά και διάφορα δημοσιεύματα για τη στάση του Τραϊανού Δέλλα, που ήταν ο σύντροφος της ζωής της, με τον οποίο έχει αποκτήσει και ένα κοριτσάκι, για το πώς αναφέρονται όλοι στον τρόπο που τη στάθηκε. Λες και δεν ήταν αυτονόητο. Μου κάνει εντύπωση ότι καταρχάς θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ βαθιά παγιωμένο πατριαρχικό αυτό, που θεωρείς ότι ότι είναι εξαίρεση ο άντρας και τους αδικεί τους άντρες να λες ότι τη στάθηκε μέχρι τέλους. Τι σημαίνει τη στάθηκε μέχρι? Έχεις δει ποτέ σε μια γυναίκα που φεύγει ο σύντροφός να λένε? Θεωρούν ότι η γυναίκα είναι αυτονόητο.
0: Ξέρεις τι,
1: ότι η φροντίδα είναι μόνο μαμαδίστικη ιδιότητα.
0: Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, υπάρχει μια πτυχή ακόμα. Στο πλαίσιο μιας σχέσης, όταν αρρωσταίνει ο ένας από τους δύο, συνήθως ένας άντρας εγκαταλείπει. Μάλλον συνήθως. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες τέτοιες. Που ένας από τους δύο φεύγει.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτά λίγο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ότι οι σημερινοί άντρες και μπαμπάδες επομίζονται την ανατροφή των παιδιών τους. Έχουν ουσιαστική σχέση με τη σύντροφο ή το σύντροφό τους. Δεν τους επιβλήθηκε, δεν τους έγινε προξενιό. Είναι επιλογή τους. Είναι μια κανονικότητα σημερινή. Δεν είναι για βραβείο. Η ανιδιοτελής αγάπη και η φροντίδα δεν είναι μαμαδίστικη υπόθεση. Και αυτό έχει να κάνει και με την ανδρική ταυτότητα, που εντάξει, χωράει πολύ εξέλιξη και κουβέντα ακόμα. Νομίζω όμως ότι η ανδρική ταυτότητα πια δεν ορίζεται από τον άντρα το σκληρό, που δεν έχει συναισθήματα, που δεν τα εκδηλώνει. Ορίζεται διαφορετική. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην πέφτουμε σε αυτές τις φθηνές, έτσι, σε αυτά τα φθηνά συμπεράσματα. Ας κάνουμε λίγο έτσι μια υπέρβαση στα πρότυπα, ακόμα και με τέτοιες αφορμές. Νομίζω ότι το τι είναι ανδρικό και τι δεν είναι πρέπει λίγο να το ξαναδούμε. Εννοείται ότι είναι μπράβο του ανθρώπου που στάθηκε, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εξαίρεση, γιατί και εμείς οι γυναίκες αδικούμε τους εαυτούς μας αν θεωρούμε ότι κάποιος μας κάνει χάρη. Αυτά είναι αρχαϊκά πράγματα. Το πώς αντιμετωπίζεις τον αδύναμο ή τον άρρωστο. Είναι δυνατόν να λέμε μπράβο που στάθηκε στον άνθρωπό του, στον άνθρωπο με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα παιδί? Δηλαδή και τους άντρες θεωρώ και τις γυναίκες τις αδικούμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Απλά νομίζω ότι όλο αυτό το στερεότυπο αυτό υπάρχει επειδή ακούμε διαρκώς ιστορίες εγκατάλειψης.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Μου φαίνεται αδιανόητο να ακούσει ιστορίες εγκατάλειψης. Ναι. Αλλά εντάξει, ναι, θεωρώ ότι μπράβο, εννοείται μπράβο, αλλά έχουμε περάσει από εκεί που είναι εξαίρεση αυτό. Έχουμε περάσει πολύ καιρό.
0: 9 και 20 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Τρίτης. Και τώρα, Μανώλης Διδάκης, Σοφία Βόσου, από τη δεκαετία του 90 εκεί στις αρχές. Δεν μετανιώνω.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Όχι, τι είπα, αύριο Παρασκευή είπα. Καλά. Αυτή την Παρασκευή.
1: Ωραία θα ήταν από Δευτέρα να πάμε στην Παρασκευή.
0: Πολύ ωραίο. Ναι. Όχι, την Παρασκευή που μας έρχεται. Τρίτη.
1: Τρίτη, καλά. Άλλο εγώ έχω μείνει στη Δευτέρα.
0: Την Παρασκευή, λοιπόν, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Οπότε μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36€ με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 2,14,2,14,80,20. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνετε το μήνυμά σας και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λοιπόν, θα γίνει η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει έναν μήνυμα, τηλεφωνήστε τον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.929€ και κερδίζετε. Αυτό είναι το παιχνίδι μας.
1: Αυτό είναι, αμέσως.
0: Καλή επιτυχία. Σε καλή μεριά.
1: Αμέσως το λογαριασμό.
0: Σε καλή μεριά, πάνω απ' όλα. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς.
1: Τι ωραία ευχή είναι αυτή.
0: Ποιο?
1: Το σε καλή μεριά.
0: Σε καλή μεριά, βέβαια.
1: Τι ωραία που τα λέγανε παλιά.
0: 8.929€. Και συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, Σασμός, εδώ στο Μελωδία.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα έχουμε το Box Delivery App. Ό,τι θέλουμε το βρίσκουμε εκεί, σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Η παραγγελία μας είναι γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορούμε να εξαργυρώσουμε σε επόμενες παραγγελίες και έτσι να βγαίνουμε κερδισμένοι κάθε φορά.
2: Μάλιστα. Και φυσικό αέριο που είναι?
1: Το φυσικό αέριο, εδώ είμαστε.
2: Διότι το φυσικό αέριο έχει ετοιμάσει μια πολύ ωραία, και αυτό το καλοκαίρι, έτσι, μια πολύ ωραία ενέργεια. Το Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids είναι στο ξέφωτο του Κουπίστην, δηλαδή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάτω στο αυτό το υπέροχο πάρκο. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εκεί θα δείτε αγαπημένες ταινίες, προβάλλονται κάτω από τα αστέρια, πολύ όμορφα κινηματογραφικά ραντεβού. Για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα θα μπείτε ή στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ή στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Γιώργος Βράτσος για τη συνέχεια, και ερχόμαστε με Φίβο Λιβωριά και το τραγούδι Εκείνη.
3: Καλημέρα, μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Έτοιμη για τριήμερο? Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
4: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
3: Μίδια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ξανά στο κόκκινο. Πλήγματα κοντά στο Ορμούς και τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Απόψη η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Υπουργικό σήμερα με το βλέμμα στην καθημερινότητα. Ανοίγει το ΔΕΟΣ, η νέα γραμμή καταγγελιών της ΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Χωρίς προηγούμενο η θερμοκρασία στη Μεγάλη Βρετανία που άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρός σεισμός 6,9 ρίχτερ στη Χιλή διακοπή ηλεκτροδότησης σε περίπου 27.000 νοικοκυριά. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Ναι, έλα, Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
14: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα?
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
17: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
18: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
17: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
25: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύχης.

0: Πληθυντικός αριθμός, οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο πληθυντικός αριθμός, Κίκη Δημουλά.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Κάποια Κυριακή.
3: Ποια πόλη.
1: Πάντα έντεχνα.
4: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
1: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Τρίτης, 9 και 42 η ώρα, είναι 26 Μαΐου σήμερα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την οικονομική μοναξιά που τι προκαλεί μεταξύ άλλων, εξαφανίζεσαι από φίλους γιατί
1: Να βρίσκεις δικαιολογίες, μπορεί να μην εξαφανίζεσαι, αλλά νιώθεις αυτό το βάρος να πρέπει να δικαιολογηθείς, να βρεις μια δικαιολογία για την ακρίβεια, για να αποφύγεις έξοδα.
0: Νεκτερινές εξόδους,
1: γενέθλια,
0: γάμους σε νησιά,
1: βαφτίσια, ακριβούς γάμους τους οποίους δεν μπορείς να ακολουθήσεις. Αυτό λοιπόν είναι μια τρομερή απομόνωση. Διαβάζαμε ένα ρεπορτάζ στο New Money στο πρώτο θέμα για τους νέους. Όμως έχουμε μια φίλη που μου στείλει μια πολύ σημαντική παράμετρο, ότι αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα για τους νέους ανθρώπους που ξέρει σιγά σιγά βλέπουν τις παρέες τους να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά και δεν μπορούν να ανταποκριθούν και σιγά σιγά απομονώνονται. Είναι και για τους μεγάλους ανθρώπους, και έχει δίκιο η Κική σε αυτό που μας έστειλε. Γιατί σκέψε τώρα να ζεις με μια σύνταξη και να πρέπει να παντρεύονται τα εγγόνια σου. Να αποκτάς δυσέγγωνα ή να παντρεύονται τα παιδιά των φίλων σου, που είναι επίσης δηλαδή σε αυτές τις ηλικίες πολύ συχνό, και να πρέπει να ανταποκριθεί σε 3-4 γάμους με μια σύνταξη που ξέρουμε πώς είναι η σύνταξη στη χώρα μας.
0: Και
1: δηλαδή,
0: να έχουν στερέψει και αποταμίευσεις. Γιατί οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας αποταμίευαν παλιά και τώρα πια είναι αρέστα.
1: Βέβαια, βέβαια. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Είναι και για όλους πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο για τους νέους αυτή η απομόνωση. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι και μεγάλος, αυτό το πράγμα γράφει αλλιώς πάνω σου.
0: Η απομόνωση πονάει αλλιώς.
1: Ναι. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πολύ συχνά, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στηρίζουν τις οικογένειές τους, ακόμα και με αυτή την πενιχρή σύνταξη. Δηλαδή, λίγο έτσι δίνουν από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο χαρτζιλίκι. Και ξαφνικά έρχεται μια στιγμή που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις χαρές των δικών τους. Και αυτό είναι μεγάλος πόνος.
0: Εκεί έχονται τα παιδιά που στο καλό σενάριο μπορούν να στηρίξουν τους γονείς. Στο συνηθισμένο σενάριο δεν μπορούν.
1: Τους γονείς που τους έχουν στηρίξει λίγο πιο πριν. Εντάξει, είναι ένας φαύλος κύκλος αυτό στην ελληνική κοινωνία, έτσι κι αλλιώς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης συνεχίζουμε τώρα με τον Λάμπρο Βασιλείου. Νέα φωνή, το τραγούδι Το Δέντρο.

0: αγαπημένη μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Θυμίζουμε ότι μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας είχαμε την εφαρμογή Box. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν Κοσμοτέ. Το Box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη μας παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Αυτά τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Φινάλη για σήμερα με Αλκίνο Ιωαννίδη και προσκυνητής. Μια χαρά.

0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.929 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
2: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνή της Κερυμοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Στον Edit.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: SMK Group.
10: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
9: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
10: λειτουργικότητας και αισθητικής.
9: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
10: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
9: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
10: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
9: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
10: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
9: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
10: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
9: SMK Group. Το μέλλον.
11: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
12: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

θες, δεν θα μείνεις για πολύ. Μα εγώ πρόλαβα και είπα πως με κέρδισες, κι ας μη δοκίμασαν τα χείλη το φιλί.

106 107 FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

και πάλι εμάς θα πάρουν φαλάγγι. Είμαστε αρρωστοί. Ένας κόσμος που κρύβει το δράμα με μια δίθεν στυλίτευση, αξιορίστος με τη

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμματα.

αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεχνάς.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξανω τον τρόμο,

εκείνος ορίζοντας τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν.

0: ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτό το τραγουδάκι, για όσους δεν ξέρουν, είναι του Μίλτου. Γυρίζω σπίτι μοναχός άλλη μια νύχτα. Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός. Όλα τα δέσποτα ρωτώ μήπως σε είδα. Πού να σε βρω. Της αγάπης στην ουσία τη μετρώ στην απουσία. Κι ολοκλήνομαι

απόψη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

παρτάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίαν και ντόρ και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: όλα τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: βγάζω τα τραπεζάκια μου έξω.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM.

μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσέρη που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ τόσα χρόνια εδώ.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, της αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έπλευση 107 FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου. Ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάκνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια γλυκιά.

Ακούω το σύγκο σου και τους πλανήτες. Ακούω τη χαρά σου, ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια γλυκιά ζεστή.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπευθυνός Μικόνου 69 360 69 370.

έμπνευση 107 FM.

Εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ζήσει 107 FM.

πίσω από τον νόμο σου σφιχτά σαν μ' αγκαλιάζεις. Αυτό το δρόμο που φοβάσαι να περάσεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει.

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί, είναι φρόισμα το

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θα σου ληστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

ήξερε αυτή την πόλη, τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλι που βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τ' άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

μας από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο, πρώτη του μέρα στον πλανήτη. Είχανε κλείσει τις διεξόδους, σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους και στις ταράτσες τους τοξότες. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

0: πια. Μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

απ' το δίμιο. Στα χέρια σημαίνω της φρίκης ενθύμιο. Και ενία αναμένω μια φωτογραφία του δόλιου παιδιού που σας είπα.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τα πρωινά ντυνώσουν βιαστικά. Ο χρόνος έλεγες ποτέ δεν φτάνει. Έτρεχα στην πόρτα, φιλί στα πεταχτά.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια Βικτόρια που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάστρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά,

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανοί για σπιθανοί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουνε με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά. Μα δεν σε

Ζήσει 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

καλά. Πάει καλά η δουλειά, εγώ στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά, που φοβόσου μη με βρουν πουθενά.

μόνος μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: αυτή μαμά. Αντίο, μπαμπά.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μία πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά, μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις τον τάφο του και ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα εξάρχεια.

Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθυμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα, και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι, και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: Σταματάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρια εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω και σμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Παίρνεις φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπο, όταν λες θέατρο, εννοείς σε φερλί και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς. Που έχεις πήξει σε Τατιάνα και Πάνια, και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζετε στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρών τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρετή. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Έμπνευση 107 FM.
3: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
4: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μία μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μία μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
1: Θυμήσου.
0: Κι άθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του

0: έσφυγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ο Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ο Μπάρμπαρα, την αρχής.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, θρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ματσάλι,
1: ματσάλι,
0: αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης.